Σόπευ το Song for World Unite, όλοι οι ο Τζόνι Μαρ, ουσιαστικά και μέσα μέσα. Έχετε μία όνομα με αυτά τα γανή κλάκ. It's time, έτσι θα. Μα παίρνει για μάτια με μαρτίνι.

Δεν κάνω την Αρτίνα Τέκα. Να μιλάνε τώρα είναι Νίθλα. Α, αν τα λέτε πρώτο τι είναι. The Spire.